0: Τριβικά.
1: Αφού αφού μικρό λα.
0: Τριβικά.
2: Τριβικά.
1: Από το κλάσ.
0: Τριβικά. Τριβικά. Τα λέω.
1: Τα σε.
0: Νιώκ. Τριβικά. I for και τριβικά.